Δόλ, κόμου στα δω. Η καλεγή αδε την ευτυχού το αμπί. Πέγω απαντά δόλ και ρίκα στα δόλ. Η του πριτζάντο του καντάντο ήταν φελιά. Μια ήταν σύνο, σε μου, κον του καντιό, σε μου.